Συνάμε λέξεις χαρά για κόνα κατά τούτα μαντά πίσω μακτάει ρινίτσε κάτι ως κάντσι. Εμάρα νίν καί αγιώς παξίμι κάτι τούτα μαντά πίνω καντσίρα. Εμάρα νίν καί Ευαγγέλιο σεγούν Σαν Ματέο capitolo 16 versículo del 24 al 28 nyo kanchira so maktalia rexi cinco na kaitu tu mandapi ya kish kayunalia kay manintini sinalia shimira riva un Jesus mai kan nyo ka wakatina katina monak nin mana lakina nin shukliara mana lakina yushpirina shuk mandalara nin sinama shimanda washa krusta chakatashkara apasharina nin Chi, kati morning, la pila kish kai gonalia. Kio sumano maching, mae kanyo karakati uga, sumakla mitianga, kushi mitianga. Mana rimang china. Rimang mi, mae kanyo kara kati na monak, kikin paewa krusta, kasna, nana igunandi, mala ikaw sigunandi. Chimi, aning, chimi, kati munga ning. Mana, riko shaga, ay, yap turminduska. Mana alishimi ya rimanga. Mana. Meka monaka. Paiwa. Kasa lianga iguna. Jaki gunawa. Paltarik. Shamu ning jaki shike gunalia. Napinyo kanji shenya rima. Kai Jesus. Jesus. Tukwe shenya.